Ποιόσου στα βράζια συναντώ, μου λένε καλησπέρα, μα εγώ δεν έχω τι να πω.